0: Spice FM.
1: Κανονικά χρήρε κοκκίκι αχώ. Όμου πήρα. Λέιν. Ανά Spice FM. Όμου πήρα.
2: Γκούκουνε τέιλουε.
3: Φούτιμπετ.
4: Ρονάλντο. Το Ανκαρεμέ Σανκαρεμέ Σιν. Το Μπρούνο Φερνάντεζ. Σακά του Μπαπέ. Μπαπέ του Βινίσιος Τζούνια. Βινίσιος Τζούνια του Χάλαν. Σαντιο Μανέ του Μασάλα. Μασάλα του Φούτιμπετ. Τι σακά.
5: Leko chimani Spain ya kuba Brazil.
6: Chichi soboka. Nze sibide ku Portugal over Senegal. Ne chimani lolero ya joku singo teba gole nyinji.
7: World Cup ya tani se data mu chali mu kuhana.
8: Chali da www.fortbet.ug over downloading a Fortbet app utendi ku siba. Siba pre-match games, live games, enkole ya fair cash out. Uchine center kasera ko nango mzanyo bugenda maso. No wangura. Twina avieta virtual soccer odds zisinga yo burunji. Ebira nkumulitu. Osumana luku wangu luku tukila dara kawumbi ngoko sa tiketi ya mweyo. Mchisera chine cha World Cup.
9: Betting asobro kufuko mze. Edata kilisi wababata netuka. Bera wavunanzi wa
3: Footy Bet. Play for billions now.